0: Chers auditrices ou auditeurs, grecs, Phil, Hélène et Chypriotes, bienvenue à notre émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5 et internet radio-hypefm.com, la radio arménienne que nous remercions pour l'accueil hebdomadaire. Nos émissions visent à promouvoir l'hellénisme dans la langue grecque en Île-de-France via la FM et à l'échelle nationale et internationale via internet et traitent de thèmes culturels, sociétaux et d'actualité dans une ambiance musicale de circonstance. Pour ce premier dimanche du mois de juin et en cette 392e émission, nous vous proposons de partir dans l'île d'Aphrodite et serons ravis de parler, dans un premier temps, des manifestations organisées dans le cadre du programme culturel de la présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier, en particulier des superbes expositions en cours, deux qui se tiennent à Paris ce mois-ci encore pour quelques jours, Chypre à la Bibliothèque nationale de France, dite BNF, et Chypre au Louvre, et une troisième en plein air, Chypre au Faubourg Saint-Honoré, se tenant jusqu'à l'été. À cet effet, nous serons honorés de recevoir M. Georges Korafas, acteur français de renom mondialement connu, d'origine grecque, qui nous proposera des regards littéraires sur Chypre à l'occasion de l'exposition Chypre à la BNF. Nous reviendrons sur les deux principales exposition tout à l'heure. Dans un second temps, c'est avec joie que nous donnerons la parole à M. Charalambos Petinos, chypriote, historien et écrivain spécialiste de Chypre et de la Méditerranée orientale, qui nous parlera avec amour et intérêt des vins chypriotes en nous présentant son livre sur le sujet « Chypre, pays de vignes et de vins ». Retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σήμερα γιορτάζουμε όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, τους προπάτορες και πατριάρχες, τους προφήτες και τους ιερούς αποστόλους, τους μάρτυρες και τους ιεράρχες, τους ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες, τους όσιους και όλες γενικά τις άγιες γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους αγίους. Ας πούμε λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Και ξεκινάμε με ένα σχόλιο, μια θεώρηση της ελληνικής εμπαγκόσμιας πραγματικότητας. Η παγκόσμια και η ελληνική πραγματικότητα το 2026 βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η κλιματική κρίση επανακαθορίζουν την καθημερινότητά μας. Ας δούμε μια σφαιρική ανασκόπηση των κυριότερων τάσεων και προκλήσεων που διαμορφώνουν το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Το παγκόσμιο στερέωμα χαρακτηρίζεται από μια συνεχή προσπάθεια ισορροπίας σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεων. Ο κόσμος κινείται ξεκάθαρα σε ένα πολυπολικό μοντέλο. Παραδοσιακές ισορροπίες δοκιμάζονται με τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις οικονομικές ζώνες επιρροής ΗΠΑ, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αναδυόμενες αγορές των BRICS να δημιουργούν ένα ρευστό διπλωματικό τοπίο. Η AI, Artificial Intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι πλέον μία μελλοντική υπόσχεση, αλλά ο βασικός μοχλός της παγκόσμιας οικονομίας. Μεταμορφώνει ριζικά την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την παραγωγή, ενώ η συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο και την ηθική της χρήσης της είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Ελλάδα, επηρεασμένη άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις, προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει τα θετικά της βήματα, ενώ έρχεται αντιμέτωπη με βαθιές παδομικές παθογένειες, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Πριν λίγες μέρες είχαμε την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που υπήρξε ένας επιφανής εκπρόσωπος των ελληνικών γραμμάτων. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη της γραμματείας μας, καταλείποντας ένα μεγάλο έργο στην ποίηση, την κριτική, την βιβλιογραφική τεκμηρίωση, το δοκίμιο, την επιφυλιδογραφία. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, όπως σχετικά δήλωσε και υπουργός πολιτισμού, συνδύασε με σπάνιο τρόπο την βαθιά γνώση και αγάπη για τη λογοτεχνία με την ακαταπώνητη δουλειά, χωρίς την παραμικρή επιδίωξη προβολής. Υπηρέτησε τα γράμματα ως αντιπρόεδρος του τότε Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ως μέλος επί σειρά ετών των Επιτροπών Λογοτεχνικών Βραβείων, αλλά και με την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στη διοργάνωση των Καβαφίων από το 1984 μέχρι σήμερα. Είχε εκδώσει πολλά ποιητικά βιβλία, μελέτες για τη λογοτεχνία και δοκίμια, ενώ δημοσίευε επί σειρά ετών κριτικές λογοτεχνίας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο Μινωικός Πολιτισμός, ένας από τους λαμπρότερους πολιτισμούς του προϊστορικού Αιγαίου, αναγνωρίστηκε και καθιερώνεται παγκοσμίως. Τα Μινωικά Ανάκτορα δεν αποτέλεσαν μόνο διοικητικά και οικονομικά κέντρα, αλλά εστίες του πολιτισμού, της τέχνης και της τεχνολογικής καινοτομίας, με ανεπτυγμένα συστήματα γραφής και διοίκησης και ισχυρές επαφές με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη του Μινωικού Πολιτισμού μας επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα τις απαρχές του ευρωπαϊκού πολιτιστικού γίγρεσθε, καθιερώνοντας την Κρήτη ως κοιτίδα πολιτισμού παγκόσμιας σημασίας. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδίνος και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.